Σίγουρα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζετε όμως πώς οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή? Και γνωρίζετε ότι υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τη δική της ειδική αποστολή? Ας τις εξετάσουμε και τις δύο πιο προσεκτικά. Αρχικά, ας δούμε πού βρίσκονται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική τοποθεσία για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, μεταξύ άλλων και επαγγελματικά ταξίδια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Φραγκφούρτη ως έδρα για αυτό το σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια να διαχειρίζεται το ευρώ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Κύρια αποστολή της είναι να χαράσει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Επιπλέον, μεριμνά ώστε οι τιμές να παραμένουν σταθερές και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Γιατί στο 2%? Επειδή τόσο ο υψηλός όσο και ο χαμηλός πληθωρισμός μπορούν να βλάψουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών όπως πριν. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να διατηρούνται τα ποσοστά πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ώστε οι καταναλωτές να παραμένουν στις αγορές της και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις μισθών και ανεργία. Με τον χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να πέσουν οι τιμές, αλλά οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράζουν πολλά αν έχει παράλληλα μειωθεί το εισόδημά τους ή δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει διάφορα μέσα για να βοηθά την οικονομία της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίζει τα βασικά επιτόκια για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα συστήματα πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, λειτουργούν αμαλά και απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει να γίνονται οι μεταφορές χρημάτων σε όλη την Ευρώπη και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει μόνο τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Εγκρίνει επίσης την εκτύπωση των τραπεζογραμματίων ευρώ που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Και έχει ένα ακόμα βασικό καθήκον. Εποπτεύει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αποστολή της είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον δανειοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση. Από πού προέρχονται όμως τα κονδύλια? Όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως

Πειρματικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φορείς χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, δεν χορηγεί απλώς δάνεια, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δέσμευσής της υπέρ του περιβάλλοντος, θεωρείται μάλιστα ως η κλιματική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει επίσης την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες της συνεργάζονται με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ σε 160 χώρες για να χτίσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μοιράζεται έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και καινοτομία με φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είδαμε, οι δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κυρίως υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Στόχος της είναι να διατηρεί τις τιμές στην Ευρωζώνη σταθερές και την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την άλλη πλευρά, χρηματοδοτεί έργα που μας ωφελούν όλους, με στόχο να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Αν και οι δύο τράπεζες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, ένα είναι σίγουρο. Είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία μας. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.

0: ancora voi. 6023.
1: Alcide De Gasperi era un visionario.
2: Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίδε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
3: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
2: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατονοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
3: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
2: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Heb je ooit gehoord van de ondervoorzitters van het Europees Parlement? Hun functiebenaming verraadt al dat ze een essentiële rol spelen in het parlement en dat ze belangrijke politici zijn. Maar heb je er enig idee van wat de ondervoorzitters precies doen, wie ze zijn en hoe ze worden gekozen? Zowel om voorzitter als om ondervoorzitter van het Europees Parlement te worden, vormen de Europese verkiezingen de eerste stap. Die vinden om de 5 jaar plaats, maar de parlementsleden kiezen hun voorzitter en ondervoorzitters telkens voor een periode van 2,5 jaar. De ondervoorzitters voor de eerste helft van de parlementaire zittingsperiode worden meteen na de Europese verkiezingen gekozen, in juli. De tweede verkiezing vindt 2,5 jaar later in januari plaats, halverwege de zittingsperiode dus. Maar ook wanneer de positie van een van de ondervoorzitters vrijkomt, kan er een verkiezing worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een zittende ondervoorzitter besluit een ander politiek ambt te aanvaarden in zijn of haar land of in een andere EU-instelling. Zo werd het Luxemburgse parlementslid Marc Angel in januari 2023 verkozen tot ondervoorzitter. Hij verving de Griekse Eva Kaili, die uit het parlement was gezet naar aanleiding van een corruptie- en witwasschandaal. Kandidaat ondervoorzitters worden voorgedragen door een van de fracties van het parlement of door een groep parlementsleden die tenminste een twintigste van het voltallige parlement vertegenwoordigt. Dat wil zeggen een groep van minimaal 36 leden. Kandidaten moeten bij geheime stemming een absolute meerderheid behalen om verkozen te kunnen worden. Met andere woorden moeten ze meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen krijgen. In de eerste stemronde kunnen maximaal 14 kandidaten bij absolute meerderheid worden verkozen. Zijn er minder succesvolle kandidaten dan het aantal in te vullen posities, dan wordt er volgens dezelfde regels een tweede stemronde gehouden om de overige zetels in te vullen. Als er een derde stemronde nodig is, worden de kandidaten gekozen bij gewone meerderheid. Wie de meeste stemmen behaalt, wordt dus verkozen. In het zeldzame geval dat meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, wat staking van stemmen wordt genoemd, wint de oudste kandidaat. Nu we weten wie de ondervoorzitters kiest en hoe dat gebeurt, kunnen we hun taken en verantwoordelijkheden onder de loep nemen. De voorzitter van het Europees Parlement wijst specifieke taken toe aan de 14 ondervoorzitters. Zij zijn er in de eerste plaats om de voorzitter indien nodig te ondersteunen, te vertegenwoordigen en te vervangen. Zo kunnen ze de plenaire vergaderingen van het parlement voorzitten en dus de zittingen openen, sluiten en schorsen. Tijdens deze vergaderingen bewaken zij de orde, geven ze het woord aan parlementsleden, verklaren ze debatten voor gesloten, brengen ze vragen in stemming en maken ze stemmingsresultaten bekend. De ondervoorzitters kunnen ook het parlement vertegenwoordigen in internationale betrekkingen, bij plechtigheden en bij administratieve, juridische en financiële aangelegenheden. Hiervoor moeten zij vaak buiten de EU reizen en vertegenwoordigers van andere instellingen ontmoeten. Tot slot hebben de ondervoorzitters ook zitting in het bureau van het Europees Parlement. Dat bestuursorgaan legt de regels vast om de werkzaamheden van het parlement vlot te laten verlopen. Het bureau bereidt ook het voorontwerp van begroting van het parlement voor en neemt beslissingen over administratieve, organisatorische en personeelsgerelateerde zaken. Bij de samenstelling van het bureau proberen de parlementsleden erop toe te zien dat de ondervoorzitters en de quaestoren min of meer alle fracties van het parlement vertegenwoordigen. In deze podcast hebben we het gehad over de essentiële rol van de ondervoorzitters in het Europees Parlement. Wil je meer te weten komen over de andere belangrijke functies in het parlement, zoals die van de voorzitter, het bureau en de quaestoren? Dan kun je luisteren naar de andere afleveringen van onze reeks Vaktaal Verklaard over deze specifieke onderwerpen. Dit was een podcast van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Az elmúlt években rendkívül sokan kértek menedéket az Európai Unióban. 2024-ben csak az első 6 hónapban több mint 513 ezer ilyen kérelem érkezett a hatóságokhoz. A menedékkérők között szép számmal vannak nők és lányok. De vajon számít-e a nem a menedékkérelmek elbírálásakor? Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban egy nagyon fontos témát járunk körbe, a menedékjogi eljárás nemi vetületeit. Nem árt tisztában lenni az alapokkal. A nemzetközi jog legfőbb eszköze a menedékjog szabályozására az 1951-es Genfi menekültügyi egyezmény. Az pontosan meghatározza, hogy ki számít menekültnek. Az a személy, aki faji háttere, vallási meggyőződése, nemzetisége, adott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai nézetei miatt saját hazájában okkal tart az üldöztetéstől, és ezért kivándorol. Ez a meghatározás ugyanakkor nem veszi figyelembe a nemek sajátosan eltérő helyzetét, és így a nemzetközi menekültjogban sokszor nehéz érvényre juttatni a nők jogait. Ettől függetlenül a Genfi Menekültügyi Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezmény, valamint az isztambuli egyezmény együtt kellően biztos alapot adnak az oltalmat kérő nők és lányok jogainak nemzetközi védelméhez. Az Európai Unió a menedékkérelmek elbírálásakor nemi szempontokat is számításba vesz. Mit is jelent ez? A nők és a férfiak esi egyenlőségéért, illetve a nemi alapú megkülönböztetés ellen régóta tevékenyen küzd az Unió. A közös európai menekültügyi rendszer jogalapjai, így például a kvalifikációs irányelv, a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv és a befogadási feltételekről szóló irányelv mind-mind figyelembe veszik a nemi szempontokat. Különleges védelmet irányoznak elő a kiszolgáltatott helyzetben lévők, köztük a nők és a lányok számára. Követelmény például, hogy a menekültügyi eljárások során tekintettel kell lenni a nemek sajátos helyzetére. A meghallgatásokat olyan feltételek mellett kell lebonyolítani, hogy a menedékkérők nyugodtan beszélni tudjanak a nemük miatt elszenvedett esetleges üldöztetésről. Ilyen feltétel például, hogy családtagok ne legyenek jelen, és ha a kérelmező igényt tart rá, vele azonos nemű személy bonyolítsa le a meghallgatást. Az is fontos, hogy a hatóságoknál olyan munkatársak dolgozzák fel a menedékkérelmeket, akik nemi vonatkozású kérdésekben kellően képzettek, illetve ha kell, kikérhessék szakértők tanácsát. Amikor a hatóságok nemzetközi védelemről, illetve egy biztonságosnak minősített harmadik országba vagy származási országba való visszaküldésről döntenek, mindenképpen figyelembe kell venniük a nemi alapú üldöztetés rendkívül összetett jellegét. A kérelmező ugyanis nem utasítható ki olyan ország területére, ahol az életét és a szabadságát veszély fenyegetné. Segítséget és elegendő időt kell adni kérelmük megindokolásához azoknak a menedékkérőknek, akik kínzást, nemi erőszakot vagy a pszichikai, fizikai vagy szexuális erőszak más súlyos formáját szenvedték el, és akik koruk, fogyatékosságuk, egészségi állapotuk vagy szexuális irányultságuk miatt szakszerű támogatást igényelnek. Az Európai Unió Bíróságának nagy érdeme van abban, hogy az uniós menekültügyi jogszabályokban egyre inkább érvényre jutnak a nemi szempontok. A nemi alapú erőszakot például az üldöztetés egyik formájaként ismerte el, amely kellő alapot ad a menedékjog vagy a kiegészítő védelem megadásához. Ez azt jelenti, hogy az uniós jog értelmében védelmet kérhetnek azok a nők, akiket a nemük miatt üldöznek hazájukban. Jelentős előrelépés ez, hiszen a felmérések szerint sokan ilyen jellegű atrocitások miatt döntenek úgy, hogy kivándorolnak. Látni kell, hogy nem feltétlenül ugyanaz készteti a férfiakat és a nőket arra, hogy új hazát keressenek. A nők nem egyszer kényszerházasság, családon belüli erőszak vagy szexuális erőszak elől menekülnek, jellemzően Afganisztánból, Bangladesből és Szomáliából. 2024. októberében a bíróság megállapította, hogy az afgán nőknek a tálibok által intézményesített módszeres diszkriminációja kimeríti az üldözés fogalmát. Az uniós tagállamok hatóságainak így nem kell mérlegelniük, hogy vajon az afgán nők vagy lányok ki lesznek-e téve az üldöztetés kockázatának, ha visszatérnek hazájukba, mivel a tálib rezsim köztudottan súlyosan korlátozza a nők jogait és szabadságát. A hatóságok így mentesülnek attól, hogy egyenként kelljen kivizsgálniuk az eseteket. Bárha úgy döntenek, meg is tehetik. Egyes tagországok, például Ausztria és Luxemburg már jelezték, hogy továbbra is folytatni kívánják az afgán nők menedékkérelmeinek eseti alapú elbírálását. Vagy vegyünk egy másik példát. 2024. júniusában a bíróságnak 2 tizenéves iraki lány nemzetközi védelméről kellett állást foglalnia. A lányok már 5 éve Hollandiában éltek, a nemek közötti egyenlőséget értékként elismerő nyugati társadalom részévé váltak, és magukévá tették kortársaik szemléleteit, normáit és magatartásformáit. A bíróság végül úgy határozott, hogy a lányok már nem tudtak volna visszailleszkedni származási országukba az eltérő társadalmi normák miatt. Ebben az értelemben tehát elismerést nyert, hogy a nemek közötti egyenlőség tisztelete lehet egy adott társadalmi csoport sajátja. Az ügynek fontos üzenete van, mert az ítélet egyfelől kiemelte, hogy a nemek közötti egyenlőség fontos alapérték Európában, másfelől a menekültügyi szabályozás kontextusában egy adott társadalmi csoport meghatározó jegyeként ismerte el ennek tiszteletét. A menedékkérők, különösen a nők és a lányok egyéni helyzetével és élettapasztalataival is számolnunk kell tehát, hiszen azért is üldözhetik őket, mert más értékrendet vallanak és életstílust követnek. Ezekből a példákból is látszik, hogy az Európai Unió kész foglalkozni a nemzetközi védelmet kérő nők és lányok sajátos helyzetével a menedékjogi eljárások során. További erőfeszítésekre van azonban szükség ahhoz, hogy a nemi szempontokat egységesen kezeljék minden uniós tagországban, és maradéktalanul érvényre jussanak a nők és a lányok jogai. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
7: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
8: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
7: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato, composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
11: Di cosa si occupa la vostra associazione?
10: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia, per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
11: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
10: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
11: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
10: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce.
6: 6023.
12: Ktoré miesta si zo svojich ciest pamätáte najviac? Často to pravdepodobne nie sú len múzea alebo divadlá, ktoré vám utkvejú v pamäti, ale aj hudba, ktorú ste počuli na uliciach, festival, na ktorý ste narazili, alebo dokonca energia, ktorú ste cítili na námestí v určitej štvrti. Kultúra je dôležitou súčasťou identity miest a regiónov v celej Európe. Pouličné festivaly, miestne koncerty a komunitné umelecké projekty vytvárajú momenty, ktoré spájajú ľudí a pomáhajú mestám rásť. Tá istá myšlienka je základom jednej z najznámejších kultúrnych iniciatív Európskej únie s názvom Európske hlavné mesto kultúry. Program založili v roku 1985 vtedajšia grécka ministerka kultúry Melina Mercouriová a francúzsky minister kultúry Jacques Lang. Ich vízia bola jednoduchá, ale silná. kultúra by mohla Európanov zblížiť. Úplne prvým európskym hlavným mestom kultúry boli v roku 1985 Atény. Odvtedy tento titul získalo viac ako 70 miest v celej Európe. Na Slovensku bol tento titul udelený prvýkrát v roku 2013, a to mestu Košice. No a jedným z dvoch európskych hlavných miest kultúry v roku 2026 je zas Trenčín. Tým druhým je fínske Oulu. Princíp je jednoduchý. Každý rok dostanú vybrané mestá šancu predstaviť svoj kultúrny život celej Európe aj svetu. A ako možno získať titul Európskeho hlavného mesta kultúry? Celý proces sa začína 6 rokov vopred. Najskôr Európska komisia rozhodne, ktoré krajiny sa vôbec môžu o titul uchádzať. Mestá z týchto krajín potom podajú prihlášku a predstavia svoj kultúrny program. Prihlášky posudzuje panel nezávislých odborníkov, ktorý vyberie z každej krajiny jedno mesto. Nakoniec sa z nich vyberú dve alebo niekedy tri mestá, ktoré sa stanú európskymi hlavnými mestami kultúry na daný rok. Mestá sa hodnotia podľa viacerých kritérií. Po prvé, kvalita kultúrneho programu. Po druhé, schopnosť tento program uskutočniť. A po tretie, dlhodobý prínos pre mesto a jeho obyvateľov. Veľkosť mesta pritom nehrá rozhodujúcu úlohu. Titul získali aj mestá s menej než 100 000 obyvateľmi. Napríklad Matera v Taliansku, Galway v Írsku či slovenský Trenčín. Naozaj dôležitý je ľudský, finančný a kultúrny potenciál mesta a to, ako dokáže do svojich programov zapojiť čo najviac ľudí. Po výbere majú mestá 4 roky na prípravu. Práve počas tohto obdobia sa nadväzujú partnerstvá, plánujú sa podujatia a občania sú vyzývaní k účasti. Ak teda žijete v kandidátskom meste, nie ste len divákom. Môžete byť súčasťou príbehu. Titul Európske hlavné mesto kultúry prináša aj konkrétnu finančnú podporu. Mestá získajú cenu Meliny Mercuriovej v hodnote 1,5 milióna eur a budú mať možnosť zúčastniť sa na ďalších programoch Európskej únie, ako je napríklad program Kreatívna Európa, ktorý podporuje kultúrny a kreatívny sektor. Tento titul však nie je len o peniazoch. Mestá túto príležitosť často využívajú ako impuls na posilnenie svojho medzinárodného renomé, na oživenie mestských štvrtí a verejných priestorov a na prilákanie turistov. Pozitívny vplyv tejto iniciatívy na mesto pretrváva oveľa dlhšie ako len jeden rok. Ako príklad si vezmeme Košice, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2013. Počas uvedeného roka zaznamenalo mesto výrazný nárast návštevnosti, čo zvýšilo jeho viditeľnosť na Slovensku aj v zahraničí. Program však priniesol zmeny aj nad rámec cestovného ruchu. Košice obnovili verejné priestory a vytvorili nové kultúrne miesta, napríklad kultúrpark v bývalých kasárniach či sieť menších kultúrnych centier v mestských častiach. Tieto priestory sa využívajú dodnes a naďalej priťahujú obyvateľov aj návštevníkov. Košice tak ukázali, že získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry môže mať dlhodobý a trvalý vplyv na rozvoj mesta. Programy Európskeho hlavného mesta kultúry sa snažia ukázať, čo majú Európania spoločné a zároveň oslavujú to, čím je každé miesto jedinečné. Podujatia nie sú určené len pre miestnu komunitu, ale aj pre publikum v celej Európe i mimo nej. Do programu sa môžu zapojiť aj susedné regióny. Vedúcu úlohu však zohráva vždy len jedno mesto, ktoré tiež nesie hlavnú zodpovednosť za celý program. Mimoriadne symbolickým príkladom je Slovinská Nova Gorica, Európske hlavné mesto kultúry z roku 2025. Mesto nadviazalo úzke partnerstvo so susedným talianským mestom Gorícia. Poprvý raz v histórii tak titul zdieľali dve mestá v dvoch rôznych krajinách. Využili túto príležitosť a spojili taliansku a slovinskú komunitu žijúcu na oboch stranách hranice. Pri tejto príležitosti zazneli aj slová talianského prezidenta. V prejave sprístupnenom prostredníctvom audiovizuálnej služby Európskej komisie sa Sergio Mattarella vyjadril takto. Za európske hlavné mestá kultúry za rok 2025 boli vybrané Chemnitz v Nemecku a Nova Gorica v Slovinsku. Slovinské mesto sa rozhodlo, že výzvu príjme spolu so svojím partnerským mestom Gorícia a ponúknú tak kultúru ako skúsenosť, ktorá presahuje hranice. Hoci kultúra zo svojej podstaty hranice nepozná, vždy vzniká ako vyjadrenie spoločenstva, ktoré je otvorené vedomostiam, spoločnému objavovaniu a vzájomnému obohacovaniu. Získanie titulu Európskeho hlavného mesta kultúry predstavuje pre mesta a ich obyvateľov jedinečnú príležitosť, keďže prináša hmatateľné výhody na kultúrnej, sociálnej i ekonomickej úrovni. Podarilo sa nám zaujať vás týmto podcastom? V tom prípade určite stojí za to zistiť si informácie o kultúrnej ponuke mesta, v ktorom žijete, alebo mesta, ktoré chcete navštíviť. Uvidíte tak, ako Európa podporuje kultúru v praxi. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.

Το Διατλαντικό Δουλεμπόριο είναι ένα σκοτεινό και επώδυνο κεφάλαιο στην ανθρώπινη ιστορία. Για πάνω από 400 χρόνια, θύματα του υπήρξαν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν ένα τριγωνικό σκλαβοπάζαρο μεταξύ της Ευρώπης, της Δυτικής Αφρικής και της Αμερικής. Και παρόλο που καταργήθηκε στις αρχές του 1800, οι επιπτώσεις του είναι ορατές ακόμα και σήμερα. Οι ρατσιστικές ιδεολογίες που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για να δικαιολογούν το δουλεμπόριο συνεχίζουν μέχρι σήμερα να διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές που διαιωνίζουν τις διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Σε αυτό το επεισόδιο θα τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της δουλείας και του Διατλαντικού Δουλεμπορίου και θα διερευνήσουμε πώς αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Ας κάνουμε πρώτα μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Τον 18ο αιώνα, η Αϊτή ήταν μια γαλλική αποικία στην καρδιά της Καραϊβικής. Οι Αφρικανοί σκλάβοι που ζούσαν εκεί υπέφεραν από αφάνταστες κακουχίες. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είχαν μεταφερθεί στην Αϊτή από περιοχές της Δυτικής Αφρικής και αναγκάζονταν να δουλεύουν πολλές ώρες. Καθημερινά φαινόμενα της ζωής τους ήταν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες, η βία και πολύ συχνά ο υποσυτισμός. Τον 18ο αιώνα, τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη άναψαν τη σπίθα του αγώνα για ελευθερία στην Αϊτή. Μαζί με τη Γαλλία, δύο άλλες ανταγωνιστικές αποικιοκρατικές δυνάμεις, η Ισπανία και η Βρετανία, μετέτρεψαν την αποικία αυτή σε πεδίο μάχης, υποστηρίζοντας κατά καιρούς διάφορες πτέρυγες των εξεγερμένων, προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εν μέσω του αγώνα των μεγάλων δυνάμεων για επικράτηση στην Αϊτή, ο Τουσέν Λουβερτήρ, που είχε υπάρξει και ο ίδιος σκλάβος, αναδείχτηκε σε ηγέτη της εξέγερσης του λαού της Αϊτής ενάντια στην αποικιοκρατία, συσπυρώνοντας τους συμπατριώτες τους έναν επαναστατικό αγώνα που κράτησε από το 1791 μέχρι το 1804. Τελικά, η Αϊτινή Επανάσταση στέφθηκε με επιτυχία. Ο λαός της Αϊτής απελευθερώθηκε από τη Γαλλία και διακήρυξε την ανεξαρτησία του. Έτσι, η Αϊτή έγινε η πρώτη χώρα που ιδρύθηκε από πρώην σκλάβους. Ήταν μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο γιατί σηματοδότησε το τέλος της δουλείας στην Αϊτή, αλλά κυρίως επειδή ο απόϊχός της έφτασε πολύ μακριά, πολύ πέρα από τις ακτές του νησιού, και τελικά συνέβαλε στην κατάργηση του Διατλαντικού Δουλεμπορίου. Ας επιστρέψουμε τώρα στο σήμερα. Η 25η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα της δουλείας και του Διατλαντικού Δουλεμπορίου. Στόχος αυτής της ημέρας μνήμης είναι να μας θυμίζει, χρόνο με το χρόνο, τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος των σκλάβων και να τιμήσει τους ανθρώπους που υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της βαρβαρότητας του δουλεμπορίου. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους για τους κινδύνους του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic. Εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες και άντρες μεταφέρθηκαν δια της βίας από την Αφρική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να πουληθούν ως σκλάβοι. Ξεριζώθηκαν από τις οικογένειες και τις πατρίδες τους, οι κοινότητές τους διαλύθηκαν, τα κορμιά τους έγιναν εμπορεύματα. Οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν την πιο απάνθρωπη μεταχείριση. Η ιστορία της δουλείας είναι μια ιστορία πόνου και βαρβαρότητας που φανερώνει το χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και μια ιστορία αξιοθαύμαστου θάρρους που προβάλλει την καλύτερη εκδοχή των ανθρώπων. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν οι υπόδουλοι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν παρά τις λιγοστές ελπίδες επιτυχίας που είχαν, αλλά και οι πολέμοι της δουλείας που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στο φρικτό αυτό έγκλημα. Δυστυχώς όμως, η κληρονομιά του Διατλαντικού Δουλεμπορίου μας τυχιώνει μέχρι σήμερα. Οι αιώνες της αποικιακής εκμετάλλευσης συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες του σήμερα. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι οι ιδέες περί ανωτερότητας της λευκής φυλής που εκφράζονται σήμερα πηγάζουν από τις ρατσιστικές ιδέες που διαδόθηκαν στο παρελθόν για να δικαιολογήσουν την απανθρωπιά του δουλεμπορίου. Είναι καθήκον όλων μας να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό, δηλαδή την κληρονομιά που μας άφησε στο σήμερα το σύστημα της δουλείας. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism. Καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων παίζει η εκπαίδευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν οι νέες γενιές τα αίτια και τις συνέπειες του δουλεμπορίου και να εμπεδώνουν τα διδάγματα από τη σκοτεινή αυτή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Για παράδειγμα, ένας από τους τρόπους να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους είναι να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο.
Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιστορικοί έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τη λέξη δούλος και την αντικατέστησαν με τη λέξη υπόδουλος. Αντικαθιστώντας αυτή τη λέξη, επιδιώκουν να προβάλλουν την ανθρωπιά που το βάναυσο σύστημα της δουλείας προσπάθησε να τους στερήσει. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως το έργο της UNESCO, «Διαδρομές των υποδουλωμένων λαών», που ξεκίνησε το 1994, και τη Διεθνή ημέρα μνήμης του ΟΗΕ για τα θύματα της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου, γίνονται προσπάθειες να μάθουμε την ιστορία και τις συνέπειες του διατλαντικού δουλεμπορίου και της δουλείας στον κόσμο. Επιπλέον, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την περίοδο 2015 με 2024 ως Διεθνή Δεκαετία για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δέχονται τα άτομα αυτά, όπως ο συστημικός ρατσισμός και οι διακρίσεις. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να προωθηθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναγνωριστεί η συνεισφορά των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στις σύγχρονες κοινωνίες και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο ενάντια στο ρατσισμό.

0: cazzo lavori? 6023.
1: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Vad känner du till om Europaparlamentets talman? Du vet antagligen vad hon heter och naturligtvis att hon har en mycket viktig roll inom EU. Nu ska du få veta mer. Det första steget för en talman är valet. EU-valet äger rum en gång vart femte år, men parlamentet väljer om sin talman efter 2,5 år. Så har det inte alltid varit. Fram till 1979 valdes parlamentets talman varje eller vartannat år. Det första valet äger numera vanligtvis rum i juli. Det sker i samband med det första plenarsammanträdet som hålls efter EU-valet. Det andra valet hålls efter halva valperioden 2,5 år senare. Det senaste exemplet var när parlamentet den 16 juli 2024 återvalde Roberta Metsola för en ny mandatperiod som sträcker sig fram till januari 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Det här kommer att fortsätta att vara ett parlament för alla i Europa. Tillsammans måste vi stå upp för hoppets politik, för den dröm som Europa är, för de löften som unionens pionjärer gav oss och som ännu inte har infriats. 2,5 år senare vill jag fortfarande att människor ska få tillbaka tron på vårt projekt och känna entusiasm för det. Tron på att vi kan göra vårt gemensamma område säkrare, rättvisare och mer jämlikt. Tron på att vi är starkare och bättre tillsammans. Tron på att vårt Europa är till för alla. Men hur blir man parlamentets talman? Kandidaterna väljs antingen ut av en av parlamentets 8 politiska grupper eller av en grupp som består av minst 36 parlamentsledamöter. Den kandidat som genom sluten omröstning får mer än hälften av rösterna väljs till talman. Ibland kan detta kräva flera omröstningar. Om det fortfarande inte finns någon segrare efter 3 omgångar så möts endast de 2 kandidater som har fått flest röster i den tredje omgången i en slutlig omröstning. Talmannen väljs med absolut majoritet av de avgivna rösterna och inte med parlamentsledamöternas absoluta majoritet. Det här innebär att antalet nedlagda röster och ogiltiga eller blanka röster inte räknas med i det totala antalet röster. I Roberta Metsolas fall så valdes hon om redan i första omgången med 562 av 699 röster. Det totala antalet parlamentsledamöter är 720. När hon väl har valts är en av hennes viktigaste uppgifter att leda parlamentets plenarsammanträden. Det innebär att talmannens uppgift är att öppna, avbryta och avsluta sammanträdena. Talmannen ska avgöra huruvida ändringsförslag ska förklaras tillåtliga. Hon ska också avgöra ärenden som rör frågor till rådet och kommissionen. Dessutom ska hon avgöra om betänkandena uppfyller arbetsordningens krav. Hon upprätthåller ordningen, ger talare ordet, förklarar debatter avslutade, förrättar omröstningar och tillkännager omröstningsresultat. Talmannen ska också se till att parlamentets arbetsordning efterlevs. Hon leder allt arbete i parlamentet och företräder i rättsliga frågor. Dessutom leder hon gruppordförandekonferensen och presidiet som bland annat består av de 14 vice talmännen. Om de här begreppen är nya för dig så kan det vara bra att känna till att de förklaras i andra avsnitt av den här poddserien om EU-jargong. En mycket viktig del av talmannens arbete rör rollen som Europaparlamentets företrädare i internationella sammanhang och gentemot andra EU-institutioner. Därför måste hon med jämna mellanrum företa officiella resor i hela världen. Men det här är inte alla hennes uppgifter. Talmannen talar även inför Europeiska rådet när det inleder sina möten. Där framför hon Europaparlamentets åsikter om punkterna på dagordningen och i debatten med stats- och regeringscheferna. Talmannen antar med sin underskrift unionens budget efter en omröstning i parlamentet. Hon får också leda parlamentets och rådets förlikningskommitté tillsammans med ministerrådet inom ramen för medbeslutande förfarandet. Vidare undertecknar parlamentets talman tillsammans med rådets ordförande all lagstiftning som parlamentet och rådet antar gemensamt. Slutligen är det också talmannen som tar emot ansökningar om stöd. Genom stödverksamheten kan parlamentet engagera sig i en fråga och ge den sitt moraliska stöd. Det här gäller ett begränsat antal evenemang varje år och under särskilda förutsättningar. Nu har du fått veta en hel del om vad Europaparlamentets talman har för uppgifter, och som du förstår har hon en nyckelposition i EU som innebär ett mycket stort ansvar. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.

0: Immaġinak tidħol forn f'Pariġi tixtri kwassan li jiswa 2 euros. Imbagħad taqbad ferrovija l-Brussell li tiswik 9 euro biex tmur qrib Grand Place tieħum u l-fritt għal 25 euro. U dan kollu mingħajr ma tħabber rasek dwar ir-rata tal-kambju jew biex tibdel il-flus. Illum dan huwa kompletament normali. Madankollu 30 sena ilu meta kont taqsam il-fruntieri bejn pajjiż u ieħor tal-Unjoni Ewropea, kont tieħu battikata kull darba biex tibdel il-flus, biex ma nsemmux li kont tkun vittma tat-tibdil kontinu fir-rata tal-kambju. Dan kollu li darba kien parti inevitabbli milli vjaġġar fl-Ewropa, illum inbidel għall-konvenjenza ta' kuljum tal-euro. Il-munita unika li issa tippermetti l-vjaġġar, ix-xiri u l-pagamenti bla xkil f'wieħed 20 pajjiż. Dan l-episodju ta' serje Storja u Fatti jenfasizza kif l-euro sar pedament tal-integrazzjoni Ewropea u xi jfisser għaċ-ċittadini u n-negozji llum. L-euro huwa ħafna aktar minn sempliċiment munita, huwa wieħed mill-aktar simboli viżibbli tal-integrazzjoni Ewropea u pedament tal-proġett ekonomiku tal-Unjoni Ewropea. Illum aktar minn 350 miljun persuna madwar l-Ewropa jużaw l-euro kuljum. Iżda kif taħdem iż-żona tal-euro? Il-pajjiżi kif adottaw l-euro u x-xogħol kellu l-Parlament Ewropew f'dan il-proċess?
1: L-idea tal-euro nibtet fl-aħħar tas-sittinijat, iżda kien it-trattat ta' Maastricht fl-1992 li stabbilixxa l-pjan direzzjonali għall-ħolqien ta' munita unika. Dan stabbilixxa kondizzjonijiet stretti għal pajjiżi li xtaqgħu jissieħbu, li llum insejħulhom il-kriterji ta' konverġenza. Dawn il-kriterji jiffukaw fuq erba' għanijiet: il-prezzijiet stabbli, l-budġetija responsabbli, ir-rati tal-imax prevedibbli u munita solida u stabbli. Fil-qosor, kull pajjiż kellu jagħti prova li l-ekonomija tiegħu kienet lesta għal dan kollu qabel ma jingħaqad maż-żona tal-euro. L-euro tnieda uffiċjalment fl-1999, iżda l-bidu kien jintuża biss għall-pagamenti elettroniċi u tranzizzjonijiet finanzjari. 3 snin wara, fl-ewwel ta' Jannar 2002, il-karti tal-flus u l-muniti tal-euro daħlu fiċ-ċirkolazzjoni u ħadu post il-muniti nazzjonali fi 12 pajjiż. Kienet waħda mill-akbar bidliet fil-munita fl-istorja. Ġew introdotti aktar minn 15 biljun karta tal-flus u 52 biljun munita madwar l-Ewropa. Iż-żona tal-euro llum hija magħmula minn 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea li adottaw l-euro bħala l-munita uffiċjali tagħhom. 5 stati membri, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Polonja, ir-Rumanija u l-Iżvezja, għadhom ma adottawhiex għalkemm kollu huma legalment impenjati li jagħmlu dan la darba jissodisfaw il-kundizzjonijiet meħtieġa. Id-Danimarka hija l-eċċezzjoni, bis-saħħa ta' ftehim speċjali li ġie negozjat fl-1992. Li jippermettilhom jażlu li jibqgħu barra ż-żona tal-euro.
0: Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni. Minħabba li dawn il-pajjiżi jużaw l-istess flus, iridu jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi mill-qrib biex jiżguraw l-istabbiltà u jagħmlu l-aħjar użu mill-munita komuni. Din il-koordinazzjoni isseħ permezz tal-Grupp tal-Euro, il-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-Pajjiżi taż-żona tal-Euro, fejn regolarment jiġu diskussi l-isfidi ekonomiċi, l-pjanijiet ta' tkabbir u l-politiki baġitarji. Il-bidla l-Euro ma kienx marbuta biss ma l-istampar ta' karti tal-flus ġodda, kien proġett legali u ekonomiku kbir immens. Żewġ regolamenti ewleni tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxu r-regoli għal-tranzizzjoni bla xkiel. Dawn jiżguraw li l-ipoteki, l-kontratti tal-impjiegi u t-faddil tagħna jibqgħu l-istess u jikkonvertu l-muniti l-antiki f'euro b'mod trasparenti u ġust. Fil-qosor il-kontinuità legali u l-ġustizzja ekonomika ġew garantiti mill-ewwel jum. L-euro elimina kemm l-ispejjeż tar-rata tal-kambju kif ukoll l-inċertezza n-negozji li operaw fiż-żona tal-euro. Għaldaqstant il-kummerċ transfruntier, l-investiment u trasparenza tal-prezzijiet saru aktar sempliċi u aktar prevedibbli. Fil-qalba tal-euro hemm il-Bank Ċentrali Ewropew, ibbażat fi Frankfurt. Flimkien mal-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi taż-żona tal-euro, dan jifforma dak li nsejħulu l-Eurosistema. Il-missjoni ewlenija tal-Bank Ċentrali Ewropew hija li jżomm il-prezzijiet stabbli, jiżviluppa l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiżgura li s-sistema finanzjarja taħdem bla xkiel. L-indipendenza tiegħu mill-influenza politika tiżgura kredibilità u din hija waħda mir-raġunijiet ewlenina li x-euro jibqa' fdat kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonalment.
1: Il-Parlament Ewropew kellu wkoll rwol ewlieni fl-euro mill-bidu nett. Jien biex jissawru liġijiet li jirfdu l-euro, jissorvelja l-governanza ekonomika u jżomm lill-Bank Ċentrali Ewropew u lill-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea responsabbli. Il-Parlament jiżgura li l-ilħna taċ-ċittadini jinstemgħu f'dibattiti dwar kwistjonijiet bħall-istabbiltà finanzjarja, il-protezzjoni tal-konsumatur u r-riformi ekonomiċi. Ħafna nies huma konvinti li l-euro għamel kollox aktar għali. Huwa minnu li l-prezz ta' xi oġġetti ta' kuljum żdied b'mod notevoli wara l-bidla. Iżda meta nħarsu lejn id-dati uffiċjali dwar l-inflazzjoni għall-ekonomija kollha, naraw stampa differenti. Studji minn riċerkaturi indipendenti juru li l-introduzzjoni tal-karti u l-muniti tal-euro ikkawżat biss waqa' żgħira u ta' darba fl-inflazzjoni, waqa' li ħafna drabi hija stmata għal biss frazzjoni żgħira ħafna ta' punt perċentwali. Fi kliem ieħor, il-prezzijiet telgħu għal xi oġġetti li jinxtraw spiss u n-nies innutaw dan fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Iżda l-għoli tal-ħajja ġenerali ma żdiġ f'daqqa minħabba l-euro biss. Fatturi oħra bħal pagi il-prezzijiet tal-enerġija u l-kundizzjonijiet ekonomiċi ġenerali kellhom ir-rwol ferm akbar fil-mod kif il-prezzijiet inbidlu ma' żmien.
0: Bħall-Ewropa nnifisha. L-euro evolva minħabba diversi sfidi. Wara l-kriżi finanzjarja tal-2008 u l-kriżi tad-dejn taż-żona tal-euro, inħolqu għadod ġodda bħal-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà biex jgħinu jipproteġu iż-żona tal-euro u jsaħħu l-governanza finanzjarja tagħha. Dawn it-talimiet għenu biex il-munita unika issir aktar reżiljenti u stabbli. Fil-waqt li l-euro huwa l-munita uffiċjali ta' 21 pajjiż tal-Unjoni Ewropea, jintuża wkoll barra mill-Unjoni f'Andorra, Monaco, San Marino, il-Belt tal-Vatikan, il-Montenegro u l-Kosovo. Dan juri l-vantaġġi u l-importanza tal-euro li jmorru lil hinn mill-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.
1: Fil-futur l-euro ma jistax kif jibqa' jevolvi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed jippjana li jniedi euro diġitali bejn wieħed u ieħor fl-2029. Dan il-format ġdid ta' flus se jitfassal biex jikkomplementa l-flus kontanti, iżda mhux jissostitwixxihom. B'hekk l-euro jkun adattat għall-era diġitali. Kwalunkwe pass il-qudiem se jinvolvi dibattitu fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż il-Parlament Ewropew, biex jiġu żgurati t-trasparenza, s-sigurtà u l-fiduċja. Munita unika komuni tfisser responsabbiltà komuni u għal daqstant l-euro jibqa fil-qalba tal-proġett Ewropew u jibni fuq il-fiduċja, il-kooperazzjoni u l-ispinta kostanti biex nadattaw għal dinja li qed tinbidel. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
2: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρώπης. Τρία όργανα με παρόμοια ονόματα, αλλά πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αν σας μπερδεύουν, δεν είστε οι μόνοι. Τι ακριβώς κάνει το καθένα και πώς μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Ας τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συμμετέχουν, για παράδειγμα, ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Η άποψη κάθε κράτους μέλους έχει την ίδια βαρύτητα στο Συμβούλιο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει το δικό του πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για 2,5 χρόνια. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Από το 2024, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι ο Αντώνιο Κώστα, πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο για να καθορίσει τη γενική πολιτική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν διαπραγματεύεται ούτε θεσπίζει νομοθεσία, αλλά επισημαίνει ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαχειρίζεται απρόβλεπτα γεγονότα και κρίσεις. Πρόσφατα τέτοια παραδείγματα ήταν λόγου χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του κορονοϊού, το Brexit και η χρηματοπιστωτική κρίση. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν διάφορες σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως για παράδειγμα τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον ύπατο ή την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τον ή την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χωρίς να το συγχέουμε με ένα από τα άλλα δύο συμβούλια? Σκεφτείτε το έτσι. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μοιράζεται το κτίριο Europa στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικές εξουσίες. Είναι γνωστό και ως Συμβούλιο των Υπουργών, καθώς αποτελείται από τους Υπουργούς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής συνεδριάζουν στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν οικονομικά θέματα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης ασχολούνται με δικαστικά ζητήματα και ούτω καθεξής. Στις συνεδριάσεις τους προεδρεύει ο Υπουργός του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου εκείνη την περίοδο. Κάθε 6 μήνες, ένα διαφορετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνει την προεδρία. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύεται